όχι, είχα εισακό πουρα χαίπε, κουνια γουάπα, όχι, όχι. Έχω άνια κακαρά, η κουνια γουάπα, τα εσά το που έγινα τον μπου, το γιο σάκετε το μάτι. Καλλιό κουέρα, σαμπουκά, η κοετιόνια μπογιά, έχω άνια κακαρά. Doce minutos, la te coma, y se ve, viene con yo ahí te ves aquí, no fuera. Orero y me ponen tren de mango, a la vez, ya la gracia, ya, ya. Orero y me ponen tres hiros, a no magma beba. Ore oyente, cuero pesante a reír. Peña comunica, coaitende, coaitende, coaitende, coaitende, 0971.